Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Καλημέρα Πέρθ, πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο εβδομαδιαίο 2ωρο αντικειμενικό ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας με την εκπομπή Ρυθμός Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια. Μαζί σας και πάλι σήμερα ζωντανά στον αέρα η δημοσιογράφος Νίκη Αναγνωστάκη για ένα ευχάριστο 2ωρο. Το πρόγραμμά μου μεταδίδεται ζωντανά στον αέρα παγκοσμίως κάθε Κυριακή μεσημέρι από τις 2 έως τις 4 μετά μεσημβρίας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού VCA 88,5 FM στους 88,5 MHz στα FM Stereo. Την ενημερωτική, αντικειμενική, ψυχολογική εκπομπή Ρυθμός Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια παρουσιάζει, συντονίζει και επιμελεί η Νίκη Αναγνωστάκη. Διακριτικές σχέσεις παγκοσμίου ρεπερτορίου στο Ρυθμό Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια θα ακούσεις τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, αρχίζοντας από το χθες και φτάνοντας το σήμερα. Κυριακή λοιπόν και 12 Ιουλίου του 2026. Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα έχω για εσάς ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες εφημερίδες που άλλαξαν τον κόσμο, επιθυμίες και αφιερώσεις, παρικιακά και αθλητικά νέα, συνάλλαγμα, πρόγνωση του καιρού. Θα διεξάγουμε το διαγωνισμό μας με τα περίφημα κρασιά και σαμπάνια στις παρόσες βέλη και θα ακουστούν χαρούμενες λαϊκές επιτυχίες διαλεγμένες από τη δισκοθήκη μας. Το τηλέφωνο μας εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-10-88. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 04-50-458-862. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στη συχνότητα 88,5 FM για την ενημέρωσή σας και ψυχαγωγία σας. Και πάμε λοιπόν μαζί να ακούσουμε Χάρης Αλεξίου. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Και λοιπόν να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα γενέθλια ή επέτειο γάμων. Χρόνια σας πολλά και καλά. Και επίσης έχουμε ένα special request αργότερα που θα παίξουμε για κάποιο φίλο, πολύ καλό φίλο. Ακούτε την Ελληνική Ώρα, Ελληνική Φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα είναι και ένα γνωστάκι για ένα όμορφο διωρό. Τηλέφωνο μας εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-10-88. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-458-86.

Και τώρα λοιπόν να περάσουμε σε μια αφιέρωση, πολύ special αφιέρωση. Ο Θεόδωρος Μαθηδάκης έχει τα γενέθλιά του. Θεόδωρε, σου ευχόμαστε να τα κατοστήσεις, να είσαι καλά. Επίσης και η οικογένειά σου σου εύχομαι χρόνια πολλά. Απόλαυσε το λοιπόν, είναι το τραγούδι που αγαπάς. Από μας, με πολύ αγάπη.

Και λοιπόν το νέο της εβδομάδας είναι φοβερό. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου είναι της Αγίας Μαρίνας. Αυτή την ημέρα λοιπόν, είναι πολύ σπάνια ημέρα αυτή τη χρονιά, θα εμφανιστούν όλοι οι πλανήτες στον ουρανό και θα έχουμε ένα περίφημο πανόραμα. Στις 6:30 με 6:30, μάλλον μέχρι 6:30 με 7 μετά μεσημβρία στο βράδυ. Μπορείτε να απολαύσετε λοιπόν αυτό το πανόραμα που εμφανίζεται κατόπιν πολλά πολλά χρόνια. Οι πλανήτες είναι ο Ερμής, Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και Ποσειδώνας. Μην ξεχάσετε λοιπόν 6:30 με 7 η ώρα την Παρασκευή της Αγίας Μαρίνας στις 17 του Ιουλίου. Εύχομαι να το δείτε γιατί είναι πολύ σπάνιο και είμαστε τυχεροί που είμαστε στη ζωή να απολαύσουμε αυτό το πανόραμα. Συνεχίζουμε λοιπόν.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

Yes, μεγάλη μου αγάπη, ο Ολυμπιακός μας, ο δικός μου Ολυμπιακός. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα νέα του Ολυμπιακού, του Stadium, και ο πρόεδρος του Θρύλου Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε το πρώτο βήμα για το νέο γήπεδο του Καραϊσκάκη. Το νέο γήπεδο λοιπόν Καραϊσκάκη θα έχει πάνω από 53.000 χωριστικότητα θεατών και θα κοστίσει 250.000 ευρώ πλάς βεβαίως, τα οποία θα πληρωθούν από τον Μαρινάκη και Ολυμπιακό. Πραγματικά είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ολυμπιακό μας, τον Θρύλο του Πειραιά μας, για όλη την Ελλάδα μας θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Τα χρώματα του θα είναι κόκκινα και μπλε, θα είναι διόροφο, προσφέροντας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και άνεσης για τους φιλάθλους. Αυτά έχω να πω για τον Ολυμπιακό, για το στάδιο, και πράγματι είναι ο πρώτος στον κόσμο, ο Ολυμπιακός μας, και εγώ είμαι από κοριτσάκι μέμπα. Γιατί θα σας πω το μυστικό. Με την αδερφή του στον Πειραιά πηγαίναμε σχολείο με το Σιδέρι, την αδερφή. Λοιπόν, από κοριτσάκι είμαι μέμπα στον Ολυμπιακό. Τον αγαπάω τόσο πολύ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως με τις μουσικές μας και τα άλλα μας νέα.

Και λοιπόν, μια που είμαστε με τον Ολυμπιακό, να πούμε και τα τοπικά ποδοσφαιρικά νέα. Λοιπόν, τοπικά ποδοσφαιρικά νέα Δυτικής Αυστραλίας, State League, είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Η Αθηνά αγωνίστηκε χθες και έφερε νίκη, σφυριλάτησε την Curtin University με το σκορ 4-0. Αθηνά 4, Curtin University 0. Στις άλλες ομάδες λοιπόν, νίκη έφερε η Guelap επί της Singlewood United με το σκορ 2-1. Ισοπαλία έφεραν η Subiaco με την Murdoch Melville FC με το σκορ 1-1. Ήττα έφερε η Joondalup City από την Mentura City με 2-1. Η UWA ιτήθηκε από την Queens με το σκορ 2-1. Στη βαθμολογία τώρα, πρώτη η Αθηνά με 36 βαθμούς, δεύτερη η Netherlands με 35, τρίτη η Mentura City με 29, τέταρτη η Joondalup με 28, η Kingsley West Side με 25, η Inglewood United με 24, η Queens με 21, η Cockburn City με 19, η Guelap Croatia με 18, Murdoch Melville με 16, το Subiaco με 10 και τελευταία η Curtin University με 9 βαθμούς. Όμως να μην ξεχάσουμε και το πρώτο division, όμως δεν έχουμε όλα τα αποτελέσματα, μόνο είχαμε ενημέρωση.

το φρήμεντο επί του Σορέντο. Όμως έχουμε τα νερά και έχουμε εδώ Perth, West Star 37 βαθμούς, Bayswater 34, Olympic, Kiswipe 33, Perth Soccer Club 30, Fremantle City 28, η Σκοπιανή είναι έκτη με 23 βαθμούς, η Western Knights με 22, η Dianella 20, η Sorrento με 20, 10 η Armadale, 15, η First Glory με 13 και η Balcata τελευταία με 11 βαθμούς. Αυτά λοιπόν ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα που είχαμε στη Δυτική Αυστραλία.

0: καλό στο με.
1: Όταν έχουν την ανάγκη σου, όλοι
0: καιρό εύχομαι να σε ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάντα μου αφιερώνεις αυτό το τραγούδι. Κάποια μέρα όμως θα σε μάθουμε ποιος είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης ευχαριστώ όλους τους ακροατές για τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, να περάσουμε και στον καιρό μας και στο συνάλλαγμα για τους εμπάρκους που θα πάνε στην πατρίδα. Και σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπίου Δυτικής Αυστραλίας της Bureau of Meteorology, στην πόλη μας σήμερα η θερμοκρασία θα εισέλθει στους 19 βαθμούς Κελσίου με πιθανούς ανέμους με ομίχλη στα ορεινά προάστια. Η Δευτέρα και η Τρίτη με ηλιοφάνεια, με ελαφρούς ανέμους 15 έως 20 χιλιόμετρων την ώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Με ηλιοφάνεια και η Τετάρτη 5% βροχοπτώσεις με ελαφρούς ανέμους 15 έως 20 χιλιόμετρων την ώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη με συννεφιά 90% βροχοπτώσεις πάλι θα έχουμε, 20 μιλιομίτες rainfall, 15 έως 25 χιλιόμετρων την ώρα ανέμους, η θερμοκρασία θα κυμανθεί 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή με συννεφιά, με πιθανές καταιγίδες και πιθανούς ανέμους, 15 έως 20 χιλιόμετρων την ώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 25 μιλιομίτες rainfall θα έχουμε. Και λοιπόν για το συνάλλαγμα, σύμφωνα με τις πωλήσεις που μας δίνει η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος έναντι του ευρώ, είναι δολάρι Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς 0,89 αμερικανικά σέντς. Λίρα Αγγλίας προς 0,84 πένς, British pence. Φράγκο Ελβετίας προς 0,90 francs, το γεν Ιαπωνίας προς 181 γεν και δολάριο Αυστραλίας άνοδο προς 0,61 cents εναντί του ευρώ. Η λίρα χρυσή Αγγλίας αγορά 897 ευρώ, πώληση 946 ευρώ. Το μαύρο χρυσό, το πετρέλαιο Brent, κυμαίνεται σήμερα στα 72,12 cents με δολάρια αναβαρέλι. Αυτά ήταν ο καιρός και τα νέα μας για τον καιρό και για το συνάλλαγμα. Συνεχίζουμε λοιπόν, δεν έχουμε πολλή ώρα. Τώρα ακόμα ένα τραγουδάκι και θα κλείσουμε. Όμως θέλω να σας επενθυμίσω και για τους ακροατές που δεν μπήκαν στην αρχή να ακούσουν τα νέα αυτά, όπως είναι το νέο της εβδομάδας. Παρασκευή λοιπόν, 19 Ιουλίου, είναι της Αγίας Μαρίνας. Θα εμφανιστούν όλοι οι πλανήτες. 6 πλανήτες θα εμφανιστούν κατά τις 6.30 με 7 η ώρα μετά μεσημβρίας το βράδυ. Μπορείτε να απολαύσετε αυτό το πανόραμα που εμφανίζεται κατόπιν πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς είμαστε τυχεροί που είμαστε ζωντανοί να το απολαύσουμε. Είναι λοιπόν ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας. Σας παρακαλώ και σας επενθυμίζω μην περιλείψετε να δείτε αυτό το ωραίο φαινόμενο. Εύχομαι όλοι μας να το δούμε αυτό, γιατί είναι κάτι σπουδαίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, ίσως το τελευταίο μας τραγούδι.

και όμως εδώ, καλοί μου φίλοι, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τις 2 έως και τώρα σας κράτησε συντροφιά στο μικρόφωνο η Νίκη Αναγνωστάκη με ενημέρωση, με ωραία μουσική και ωραία τραγούδια. Σας ευχαριστώ και για τη δική σας συντροφιά και πάλι σήμερα και τα ωραία μηνύματά σας που μου στείλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας την άλλη Κυριακή στις 2 μετά μεσημβρία. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, με χαμόγελα, πολλά χαμόγελα και καλές κουβέντες. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Από μένα λοιπόν, την Νίκη Αναγνωστάκη, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας.